0: Λάσε πολίτη.
1: Γιώργο Πομάτιο, μετάλλα από κλάβα.
2: Και καλό θεμό, σέστρο.
3: Να μόρια παναπριά, τέλεια κύχμα. Να μόρια πανασλάδα, λέτε.
4: Τότε ο σβεζίτα.